0: Άντρα.
1: Ας μόλις μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτα.
0: Λάσκολμα τους.
1: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Άσε.
1: Δεν θα μάθουν μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτω.
0: Λάσκολ μάτωση.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δε σκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Να
1: σε νου ουίτς φάτω μέω. Τα δα.
0: Φερίτσιρι. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.